0: Κόλια.
1: 10 φαρίγκοι αγκοπάω.
0: Μόνοι απ' τα πίτω με αγκελάφικα η βέλα.
1: Ιω.
0: Αν επέκο με αγκόγκο το κάνει για μόνοι φόκοι. Κόλια χιβά και τα και τα ουφανόγκο.
1: Πια
0: κόλια του πέκει. Τα μάιμαν μάφι πια με σωρέκι με βάγα Ιούτα. Και τα μάφασι και να μοκομόκο φουάφουα.
2: Που
0: φέτει αυτού. Καφό κατ' ήταν μόνο βέλα. Μάλλον.
1: Ή ο φαμάλο ατού. Βέλα του μάγει φάει να κοντά. Ή ο φιε φιαλάχη. Φυσιό, εσύ δεν ήταν τόνο. Τα φρέτ καφού. Σε καουνά, εγώ νι, τάλο εγώ έχει τόλου εφιάφι. Ανέαφι. Λέρε το κοιτούκου εφί του. Πέκο τόχι μάγει γονί, το έχει μάγει πια μιλόα χάτι. Φρεμάγει γονί mental health. Mary Lisa. Hospital, tai ei ne jako mirika matavesi, vielä lauhe koi fuho longa, Ja mä näin kau, se sinne toanga eni, koi koi se kau ngau eni, koi kau ngau eni, kun ngau fata, koi sa sinda sink, pia pega pito weini, pia mo Jane Wilson, ne? Ie fare maaki koi ni, pia mei, Lohati mau falahi atu Zeni ko mental health fin akalan spesi tonu be huat fa fa mo mo ko ni ko lo thing ai toki tuku ke fitu abongbong malu mo ke ma wiwi fa tau ngawe kai ko ya be foka atu fa si ko ni ma diploma amelia tavite te we flau ki tonga pal tu vai be foki ki he iva ni la la folalo ki pasa pe amelia na lui be gian Nae Libi Malolo Pepe Anasisi Anusi Tui Afitu Tonga Siamiri Latu Paula Toke Taula Kvalisiva Pepe Foki Tai Hori Pemo Kaikona Hori Kaiko Yave Foki Ate Fasini Mau Paktau Etimi So Tiame Okalani Nusila Takala Flaksen Mofuike Tunga Fasi Pita Kalimani Hola Pepe Foki Kia Fred Fonua Halafitua Teita Havea Pepe Kia Tangia Tuafu, Pemo Andrew Tau, Goygoy Vegu Una, Una Kafoa, Begoy Voki, como Nicolasi Ulfgren, Bebega Mafle o Togelau, Paula Moala, Sifat Poniwa, Kestani Langi, Kimote Sini Manumua, Bebegi Loketi, Loketi, Steven Fiovaki Loketi, Goygoy Voki, Foki at the America, Yotikoe. Mafi fatalia tau tukmoe atu kenolo tapu pea behe kia soane faiva teita malo obito fokia tu
0: iyo fa malo atu e vela e pako ate